0: σύν πολλά ρίκες δε. Για σε λαγαράς, μα πάλι ο Ιαέν.
1: Star FM Esti, parimeisti musiikkaa.

t-shirt, καναίτα μινουλέ. Μάμα είσαι ασθένησιν, για ζήσια ειν μέλε. Τόρμ που χουπ τόρμ ιαρέλ, βάιπε αλαν βάλος βάικους, κουι μόνοι τούλα λεβάν, αχ το πέρα.